την κοντόπουλα, κάπαρ, όχι ότι είναι καμιά λαλάτα, είναι τελευταία. Μούλτουλα, μια λεγέ, κατάρα, να πάει, μη κούλε με πέρα, να λέρετε, μα